με τα κουσουγκρόμο, βαγκαμνέ σαρέι τα καβάν γκρόμο. Έλα με κουμπούς μπορ χρώματα ρε χωνιά μπορ κόλ και τα ράτ κρόμο.